0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου, στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα.

μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε

0: Δύο φίλια.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850 24 280.
7: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλιας τα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά? Πώς να αγαπήσω

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Οι πελαργοί αυξάνουν το βάρος τους τρώγοντας κυριολεκτικά σκουπίδια σύμφωνα με έρευνα. Όπως αναδεικνύει η έρευνα, τα πουλιά αυτά, τα οποία στο παρελθόν κινδύνευαν με εξαφάνιση, αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους, καθώς στρέφονται όλο και περισσότερο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι χώροι αυτοί προσφέρουν στους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στην Ευρώπη γεύματα που φαίνονται γρήγορα και βολικά. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ενδέχεται να λαμβάνουν μια βραχυπρόθεσμη ενεργειακή όθηση με κόστος μακροπρόθεσμα. Με επιπτώσεις στην υγεία τους. Η έρευνα επισημαίνει μια περίπλοκη αντιπαράθεση. Η τροφή από τις χωματερές μπορεί να βοηθά το είδος που κάποτε ήταν απειλούμενο να αναπτυχθεί και να εξοικονομήσει ενέργεια, συμβάλλοντας στην αύξηση του πληθυσμού του, αλλά μπορεί επίσης να μεταβάλει τον οργανισμό τους με τρόπους που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε. Παρότι κάποτε ήταν γνωστοί για τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, ορισμένοι πληθυσμοί έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους, καθώς τα σκουπίδια είναι ευκολότερο να βρεθούν από τα φυσικά θυράματα. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις βλάβης στο DNA που συνδέεται με τη διατροφή από χώρους υγειονομικής ταφής πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο στα νεαρά πουλιά, όταν η νέωση ήταν μόλις περίπου μιας εβδομάδας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι η ευκολία και η εξάρτηση από την αναζήτηση τροφής σε χώρους υγειονομικής ταφής ως πηγή διατροφής ενδέχεται να επηρεάζουν τα μεταναστευτικά πρότυπα, όπως συνέβη και με τους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στη Δυτική Ευρώπη.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789. Πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον αύσταθμο του πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Έλο μας. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
6: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς Εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς Pizza Special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
6: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Για ισχνά στοιχεία κάνουν λόγο οι συνήγοροι των συλληφθέντων για τη Μαρφίν, καθώς βασίζονται σε ένα ανώνυμο email και σε μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση. Αυξάνονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, ενώ αναζητείται η μολυσμένη παρτίδα κρέατος. Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου, όπου αναγράφεται ότι η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό, αλλά και ότι ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου. Νέα διαμάχη για το ποιος θα εισπράττει στο Ορμούζ. Τρολάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για τα διόδια Τραμπ. Από σήμερα σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Κίεβο θα αγοράσει 16 ραφάλ και αντιαεροπορικές ιστοιχίες από τη Γαλλία, ενώ έλαβε άδεια για την παραγωγή πυράβλων. Το Ισραήλ φέρεται να στρατολόγησε τον πρώην πρόεδρο του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ σε μυστικό σχέδιο για την ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν. Βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sa,

0: Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα ενόψει του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής γκολκίπερ του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σα αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού γκολκίπερ της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χιλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στον ΠΑΟΚ έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
4: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
3: Για την καθημερινότητα μιας μαμάς με τρία πλέον παιδιά μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο διαζύγιό της, τις απώλειες που έχει βιώσει, αλλά και τις συνειδητές επιλογές που κλήθηκε να κάνει στη ζωή της. Μιλώντας για το διαζύγιο που πήρε από τον πατέρα των δίδυμων παιδιών της, η ηθοποιός τόνισε ότι ένιωθε μόνη μέσα στο γάμο. Επίσης εξήγησε γιατί πήρε την απόφαση να γίνει ξανά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί με δότη, λέγοντας ότι έχοντας νιώσει μόνη έχοντας σύντροφο, προτίμησε αυτή τη φορά να είναι πράγματι μόνη στο ταξίδι της μητρότητας και να το απολαύσει. Συγκίνηση έχει προκαλέσει η ξαφνική είδηση του θανάτου του καταξιωμένου ηθοποιού Σαμ Νίλ σε ηλικία 78 ετών. Φίλοι συνάδελφοι και εκατομμύρια θαυμαστές έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τιμήσουν τη μνήμη του και να πούν το δικό τους αντίο στον σπουδαίο πρωταγωνιστή. Τον επιχειρηματία σύντροφό της Γκρεγόριο Μαρσιάη παντρεύτηκε η Εύα Χερτζίκοβα έπειτα από 25 χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης στην εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό του τους τρεις γιους τους, Τζορτζ Φίλιπε και Έντουαρτ, καθώς και στενούς συγγενείς και φίλους. Η 53χρονη εμφανίστηκε με λευκή νηφική δημιουργία του οίκου Λάνβιν, με εντυπωσιακό ντεκολτέ και κάπα, ενώ ο γαμπρός επέλεξε σκούρο γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο και λευκή μπουτονιέρα. Μετά τη θρησκευτική τελετή, οι καλεσμένοι πήγαν στο Παλάτσο Καρινιάνο, όπου έγινε η πολιτική τελετή, ενώ στη συνέχεια οι νεόνυμφοι παρέθεσαν ιδιωτικό δείπνο στο βραβευμένο με αστέρι Μισελίν εστιατόριο Del Cambio.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τα καμένα. Δε μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει μέσα στο πυρήνα.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειε 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

τρένουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου με τα ενάγια. Μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Είμαι κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν ή τυφλή? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλα

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σαφρά. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλά να είσαστε. Συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, συντονισμένοι πάντα στο σταθμό της Νάξου μας, στο σταθμό του Μαρούλη. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, από τα Παλάτια, από τη Γρότα, από την πανέμορφη και εορτάζουσα Νάξο μας σήμερα. Για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες, για τους απανταχού αιγιοπελαγίτες και αιγιοπελαγίτισες. Εδώ, από τη χώρα της Νάξου, για όλη την Άξο, για όλο το Αιγαίο, για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες όπου γης. Χρόνια πολλά. Σήμερα η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον Άγιο Νικόδημο, τον Άξιο, τον Αγιορίκη. Χρόνια πολλά σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κυκλάδες, σε όλο το Αιγαίο. Ήρθε ο Άγιος Νικόδημος να προστατεύει την Άξο μας, τις Κυκλάδες μας, το Αιγαίο μας, την Ελλάδα μας και την Ορθοδοξία μας. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου σας περιμένει στο 6944-358. 6970, 6, μπερδευτήκαμε. 6944-777-129 για τα τηλεφωνά μας, τα SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Καλή δύναμη, καλή δύναμη σε όλους και καλά να είσαστε, χρόνια πολλά. Τριαντάφυλλος και Αργυρό μαζί σας και αυτή τη μέρα, τη μέρα του Αγίου Νικοδήμου. Η κόρη μας η Σεμνή Τριανταφυλλίδου βρίσκεται στο νησί της Νάξου μας μαζί με τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, στην περιοδία που κάνει ο Γιάννης Βρούτσης στην Νάξο. Το kikladeslive.gr καλύπτει τις εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου στην Νάξο μας. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις από τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, του Μαρούλη, σε φτηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Σάμσουν, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Η πρώτη καλημέρα σήμερα από την Άξο μας, από τον Γλυνάδο, ο φίλος ο Κροατής, μας στέλνει τα χρόνια του πολλά. Μεγάλη γιορτή και στον Γλυνάδο, μου λέει.

0: Κλινάδιωτικά και αξιωτικά. Ξεκινήσαμε.
1: Δε χωράω να πω.
0: Να πούμε ότι σήμερα είναι Τρίτη, είναι 14 Ιουλίου 2026.
1: Όλα.
0: Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά το πρωί στο νησί της Νάξου μας και θα δύσει στο νησί της Πάρου μας στις 8 και 41 το βραδάκι. Το φως κερδίζει το σκοτάδι, ο ήλιος κερδίζει τα πάντα, το φως κερδίζει, η μέρα μεγαλώνει. Ακύλα Ιωσήφ και Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.

0: Χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου και από μια φίλη αξώτησα από το Γαλάτσι που μας ακούει αυτή την ώρα. Χρόνια πολλά μου λέει στους γονείς μου, σε όλους τους δικούς μου κάτω στην άξο μας. Θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα για να καθίσουμε και να κάνουμε τα μπάνια μας, μου λέει. Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό.
1: Περατάκι της τσέπης.
0: Στην άξο, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος αυτή την ώρα που μιλάμε, ακριβώς αυτή την ώρα, βρίσκεται στο δάκνα άξου για να επιθεωρήσει τα έργα τα οποία γίνονται εκεί, τα αθλητικά έργα στο δάκνα άξου, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Για πάμε λίγο γλυνά εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος χθες στον αρχαιρετικό Εσπερινό του Αγίου Νικοδήμου στο Γλυνάδο.

Έτσι λοιπόν, χθες Δευτέρα 13 Ιουλίου είχαμε τον μεγάλο πανηγυρικό αρχαιρετικό εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου Γλινάδου. Χωροστάτης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θιβών Λεβαδίας και Αυλίδος ο κύριος Γιώργιος, που είναι δικός μας αξιώτης, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο αναδεικνύοντας το διαχρονικό μήνυμα του Αγίου Νικοδήμου. Τον πανηγυρικό αρχαιρετικό εσπερινό τίμησαν με την παρουσία του ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που εκπροσώπησε τον βουλευτή Κυκλάδων, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παραβρέθηκε επίσης η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού και η Φίλιππος Φόρτωμας και Μάρκος Καφούρος. Παρών ο έπαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού, ο φίλος ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, και βεβαίως ο πρώτος πολίτης της Νάξου, ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιάνος. Παρόντες αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, ο Βαγγέλης ο Καθαράς, ο πρόεδρος της κοινότητας του Γλινάδου, ο Γιάννης Σέργης, καθώς επίσης και πάρα πολλοί κόσμος. Στο Γλινάδο λοιπόν χθες ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης. Οι βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων στέλνει τα χρόνια της πολλά σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισες. Χρόνια πολλά από την Κατερίνα Μονογιού που βρίσκεται στην Άξο, χθες ήταν στο Γλινάδο και αυτή την ώρα η Κατερίνα Μονογιού στο ναό του Αγίου Νικοδήμου στη χώρα της Νάξου μας.

Φίλε ακροάτρια από Γλυνάδο, χρόνια πολλά. Είδαμε, μου λέει χθες, τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, εδώ στο Γλυνάδο. Τον καλωσορίζουμε στην Άξο μας. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Βρούτσης σε λίγα λεπτά, ολοκληρώνοντας από το ΔΑΚ Νάξου, θα βρεθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου στη χώρα της Νάξου μας. Ο Γιάννης ο Βρούτσης θα μεταβεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου εδώ στη χώρα της Νάξου.

Να πούμε σήμερα έχουμε στον Άγιο Νικόδημο αρχιερατική θεία λειτουργία. Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θιβών Λεβαδίας και Αυλίδος κυρίου κυρίου Γεωργίου, συλλειτουργώντων των Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Χρυσοστόμου, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, καθώς και του Σεβασμιωτάτου Παροναξίας κυρίου κυρίου Καλλινίκου.

0: Γιάννης Βρούτσης στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου εδώ στη χώρα της Νάξου μας λοιπόν ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Το απόγευμα τώρα θα έχουμε την ακολουθία του Μεθέωρ του Αρχαιρετικού Εσπερινού και παρακλήσεως του Αγίου χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 9 το βράδυ σήμερα εδώ στη χώρα έναρξη της Λιτανίας της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Οσίου Πατρός Ιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου δια της παραλιακής οδού προς το Μητροπολιτικό Ναό όπου θα ψαλεί η παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου επί της Μαρμαρίνης Εξέδρας και θα τελεστεί δέηση και θα πραγματοποιηθεί σύντομη ομιλία.
1: Έκλαψα για σένα πικρά.
0: Γιάννης Βρούτσης λοιπόν, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού, κατευθύνεται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου, χώρας Νάξου, να παρακολουθήσει την αρχαιρατική θεία λειτουργία ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Βρούτσης εύχεται χρόνια πολλά σε όλη την Άξο, σε όλες τις Κυκλάδες μας για τη σημερινή γιορτή του Αγίου Νικοδήμου. Να πούμε ότι στις λαμπρές εκδηλώσεις τις καλύπτει το kikladeslive.gr. Η Σεμνή Τριανταφυλλίδου ήδη βρίσκεται με τον Γιάννη Βρούτση στο νησί της Νάξου μας. Φίλη ακροάτρια από τη χώρα της Νάξου, χρόνια πολλά μου λέει. Και καλά να είσαστε. Χρόνια πολλά στην Αξά μας. Χρόνια πολλά στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση. Χρόνια πολλά στον Μιχάλη τον Μαρούλη, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Χρόνια πολλά.

διοκτήτρια και διευθύντρια του κυκλάδεslive.gr, Σεμνήτρια Ανταφυλίδου, που βρίσκεται στην Άξο για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου. Εύχεται σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες χρόνια πολλά, και εκείνοι και οι συνεργάτες της. Χρόνια πολλά από τον Δήμαρχο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανό, ο οικοδεσπότης της Νάξου μας, ο Δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, το σταθμό του Μαρούλη και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός εύχεται σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισσες στις Μικρές Κυκλάδες αλλά και στους επισκέπτες της Νάξου μας χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Χρόνια πολλά, Δημάρχε. Χρόνια πολλά από τον Δημήτρη Λιανό.

Νάξομας και ο διοικητής του νοσοκομείου Σύρου Νάξου, ο κύριος Λαμπρόπουλος. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλός μου φίλος, ο Στάθης ο Μπαρμπούνης, πρόεδρος της ΔΕΠ Κυκλάδων, εκπροσωπεί τον κομματικό μηχανισμό. Ο Γιάννης Βρούτσης στην Άξο πέρασε λοιπόν και επισκέφθηκε τα έργα στο ΔΑΚ Νάξου, κατευθυνόμενος στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου σήμερα το πρωί. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος θα επισκεφθεί όλα τα αθλητικά έργα τα οποία γίνονται στην Άξο με χρήματα του Υπουργείου Αθλητισμού και της κυβέρνησης. Γιάννης Βρούτσης στην Άξο είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό, τον Αντιδήμαρχο Βαγγέλη Κατσαρά και άλλους αντιδημάρχους. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης Νάξου της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Τομανιό, αλλά και με άλλα στελέχη της τοπικής Νάξου, με εκπροσώπους αθλητικών συλλόγων της Νάξου μας, με στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με αρκετό κόσμο. Να σημειώσουμε ότι ο Γιάννης Βρούτσης θα παρευρεθεί και σε συνάντηση με την τοπική Νάξου της Νέας Δημοκρατίας.

Από το φιλότη φιλοσοκροατής, χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Καλωσορίζουμε στην άξο μας τον υπουργό μας Γιάννη Βρούτση και του ευχόμαστε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους από Εγκαρές για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτση. Καλώς ήρθε στην άξο μας. Χρόνια πολλά μου λέει και στο δήμαρχό μας τον Δημήτρη Τολιανό. Στην διαξώτησα χρόνια πολλά στον υπουργό τον Γιάννη τον Βρούτση. Χρόνια πολλά και στη βουλευτήνα μας την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού που ήδη και εκείνη βρίσκεται στην άξο όπως είπαμε. Από χθες πάνω στο Γλυνάδο πήγε. Τώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου. Και φυσικά η Κατερίνα Μονογιού θα είναι και το βράδυ στη Λιτανία της εικόνας του Αγίου Νικοδήμου.

τέσσερις βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και ο Γιάννης Οβρούτσης, ο οποίος βέβαια εκτός από βουλευτής είναι και υπουργός της κυβέρνησης.

Και ο οποίος στις εορταστικές εκδηλώσεις εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν κατέβει και πάρα πολλοί αξώτες στο νησί μας, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλοί αξώτες έχουν κατέβει κάτω στο νησί. Αλλά και πολλοί Έλληνες και ξένοι.

0: πολύς κόσμος. Αυτή την ώρα πρέπει να πούμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου, εδώ στη χώρα της Νάξου, που τελείται η αρχαιρατική θεία λειτουργία.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές...
0: Αλλά πάρα πολλοίς κόσμος, πλήθος πιστών, ήταν χθες και στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου πάνω στο Γλυνάδο.
2: Πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης. Πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε,

χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης. Και επειδή ο καύσωνας είναι μπροστά και έρχεται, κλιματιστικά Μαρούλης. Ό,τι κλιματιστικό θέλετε, όσο BTU θέλετε, για ό,τι βαλάντιο θέλετε. Και βεβαίως τα έξυπνα κλιματιστικά στο Μαρούλι που καίνε λιγότερο ρεύμα για ψύξη θέρμανση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

www.kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο, στον ανώνυμο πολίτη να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, την εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες Live.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους στα social, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδες Live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες Live.gr, το site που ενημερώνει τις Κυκλάδες. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του site, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι στο KikladesLive.gr σας εύχονται χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου σήμερα. Το KikladesLive.gr στην άξο μας, δίπλα στον Υπουργό Γιάννη Βρούτσι, δίπλα στους επισήμους, δίπλα στις λαμπρές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε γλυνάδο και χώρα. KikladesLive.gr, το αξώτικο, το Κυκλάδες.

θέμα στο kikladeslive.gr. Νάξος συναγερμός για 20χρονη τουρίστρια μετά από αλλεργικό σοκ. Συναγερμός, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που είναι στην Άξο, σήμανε στην Άξο, για μια 20χρονη κοπέλα από την Αυστραλία, η οποία βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με την οικογένειά της και υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ έπειτα από κατανάλωση φιστικιών. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kikladeslive.gr, την νεαρή εντόπισε η μητέρα της στο κρεβάτι χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ δίπλα της βρέθηκαν φιστίκια. Η 20χρονη φέρεται να γνώριζε ότι ήταν αλλεργική στο συγκεκριμένο τρόφιμο. Η σοβαρότητα του περιστατικού προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου γιατροί, αναισθησιολόγος και το υπόλοιπο προσωπικό, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έσπευσαν να προσφέρουν κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια. Η αναστάτωση ήταν έντονη, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερο επικίνδυνο περιστατικό που απαιτούσε ταχύτατη και συντονισμένη αντιμετώπιση. Στο πλευρό της νεαρής βρίσκονταν οι γονείς και οι αδερφοί της, οι οποίοι τη συνόδευσαν κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Άξο. Αξίζουν, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, πραγματικά συγχαρητήρια στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου, το οποίο για ακόμα μια φορά ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα σοβαρό και απαιτητικό περιστατικό, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση του. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος, έκλεισε ο παραλιακός δρόμος του Φίνικα λόγω καθίζησης. Προσωρινά κλειστός, λέει, θα παραμείνει ο παραλιακός δρόμος του Φίνικα Σύρου λόγω ευνίδιας καθίζησης που σημειώθηκε στο οδόστρωμα στο ύψος του σούπερ μάρκετ Κρητικός. Επιβεβαίωση πληροφοριών kikladeslive.gr. Μία ακόμα επιβεβαίωση των πληροφοριών του Kiklades Live. Η ανανέωση της θητείας του Γιώργου Λεονταρίτη στη θέση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τις πληροφορίες του kikladeslive.gr, το οποίο είχε αναδείξει εγκαίρως την παραμονή του στη συγκεκριμένη θέση. Δήλωση του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Λεονταρίτη για την ανανέωση της θητείας του. Με αφορμή, λέει, την ανανέωση της θητείας του στη θέση του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, ο Γιώργος Λεονταρίτης προέβη στην ακολούθηση δήλωση. Ευχαριστώ θερμά τον περιφερειάρχη και καλό φίλο Γιώργο Χατζημάρχο για την ανανέωση της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπό μου, γεγονός που εντείνει το αίσθημα ευθύνης και αισθάνομαι απέναντι στα νησιά μας. Συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση, ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, πολλή δουλειά και μοναδικό γνώμονα το καλό των νησιών μας και των ανθρώπων τους. Και καταλήγει ο Γιώργος Λεονταρίτης και διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, στο αξιώτικο site. Οι Κυκλάδες και όλα τα νησιά μας στο Νότιο Αιγαίο αξίζουν έργο, συνέπεια και συνεργασία. Αυτή είναι η δέσμευσή μου, συνεχίζομαι και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Προχωράμε μαζί. Σύρος, εντυπωσιακή αναπαράσταση της ιστορικής ονοματοδοσίας της Ερμούπολης. Το Kiklades Live το κάλυψε και αυτό live. Και οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννού στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το kikladeslive.gr, ο Δημήτρης Γιαννός και οι άνθρωποι του λιμενικού βρέθηκαν στο κουβονίσι για τη γνωστή ιστορία με την παράνομη πλωτή καντίνα. Και τελικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννού στο kikladeslive.gr έπαιξαν στον Αλφα χτες το βράδυ. Η τηλεόραση του Αλφα είχε τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Δημήτρης Γιαννός στη Σεμνή και στο kikladeslive.gr. Και βεβαίως έπαιξαν οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννού και στα άλλα μεγάλα site της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το kikladeslive.gr, το οποίο και ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στα αθλητικά μας, στην αθλητική μας ενημέρωση. Για να δούμε τι αθλητικά έχουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τα τοπικά, να δούμε αν έχουμε κάτι. Να
πάμε στη Σύφνο που ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση της Μαρούσας με τη ρύθμιση Βρούτσι. Ένα μεγάλο θέμα που λειτουργούσε ως τροχοπέδι στην υπόθεση της αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Μαρούσας στην Απολωνία της Σύφνο βρίσκει οριστική λύση με τη σχετική ρύθμιση που προώθησε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κάνοντας πράξη τη σχετική δέσμευσή του. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται ως άρθρο στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού. Οριστικοποιείται η παραχώρηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο Δήμο της Σύφνου και της υπόλοιπης έκτασης των 444 τετραγωνικών μέτρων της εγκατάστασης που περιλαμβάνει το κυρίως κτίριο και η οποία δεν είχε συμπεριληφθεί στη σχετική μετάβαση. Ο Δήμος Σύφνου και η Δήμαρχος Μαρία Ναβάλη ευχαριστούν δημόσια τον Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι.

Φαντάζομαι με Γιάννη Βρούτση λίγους μήνες μετά την επίσκεψη του Υπουργού στη Σαντορίνη και την ανακοίνωση της ανακατασκευής των γηπέδων. Στη Σαντορίνη ήδη ξεκίνησαν με φορέα υλοποίηση στο Δήμο Θύρας. Ο Δήμος Θύρας μας έστειλε την εξής ανακοίνωση. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης των γηπέδων 5x5 του Δήμου Θύρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης του συνθετικού κλωοτάπητα στο γήπεδο 5x5 της κοινότητας εμπορίου Άγιος Γεώργιος στο πλαίσιο του έργου αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Θύρας. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Αθλητισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Ο Δήμαρχος Θύρας Νίκος Ζόρζος ευχαριστεί τον Γιάννη Βρούτση για τα χρήματα τα οποία έδωσε για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Η φίλη μας από τη Στελίδα, χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου, χρόνια πολλά φίλη μου. Από το πάρκο της Έλλης η φίλη, καλημέρα, πάρα πολλοί κόσμος. Χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου, χρόνια πολλά και στον υπουργό μας, τον Γιάννη.

Πάμε στα αθλητικά. Ο Ρόκα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σαργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες. Και πάμε στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Του καστανά, στάχτη να γίνεις σαν... Η ώρα της αλήθειας και της κρίσης έφτασε με τη Γαλλία του Didier Deschamps και την Ισπανία του Luis De La Fuente να μετρούν ήδη αντίστροφα για το μεταξύ τους ημιτελικό στο Arlington του Τέξας, όπου αμφότερες θα διεκδικήσουν το μαγικό εισιτήριο για το τελικό του Μουντιάλ 2026. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη 14 Σεβδόμου στις 10 το βράδυ με την τιτανομαχία μεταξύ των πρωταθλητών Ευρώπης του 2024 και των δευτεραθλητών κόσμου του 2022 να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ Γαλλία-Ισπανία, το παιχνίδι αυτό μπορούμε να το δούμε από την ΕΡΤ 1.

Πάντως φέτος έχει παιχνιδάρες, έτσι, στο παγκόσμιο κύπελο. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, οι ΠΑΟΚ και ο Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάνσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Η μεξικανική ιστοσελίδα ανέφερε σε ρεπορτάζ της πως ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και η ομάδα Άτλας ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χόρχε Σάνσες, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του.

0: Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία, Αργεντινή. Δύο μεγάλα ντέρμπι περιλαμβάνει η ημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου σήμερα στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, παίζουν η Γαλλία με την Ισπανία και αύριο την ίδια ώρα, 10 η ώρα, ξεκινάει η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αργεντινή.
1: Κι αν βαρεθεί η ψυχούλα μου, πράμα να μάθεις να μου την πάρει.
0: Κι άλλες μεταγραφές ετοιμάζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Πειραιά, ενώ αισιοδοξία και για το χτίσιμο της νέας ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι.

0: Κρίστιανσεν μεταγράφεται και αυτό στο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός έχει ως προτεραιότητα τη μεγάλη ενίσχυση στο 8, αλλά εξετάζει παράλληλα μια ακόμα σημαντική κίνηση. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του νέου Παναθηναϊκού δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση ενός παίκτη ψηλού επίπεδου για τη θέση 8. Οι πράσινοι εξετάζουν την αγορά και μια θέση που δεν έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα μέχρι τώρα. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν φαίνεται να αποτελεί άμεση προτεραιότητα, καθώς μπορεί να προχωρήσει σε μεταγενέστερο στάδιο του καλοκαιριού. Ο Τζέικουμ Νίστρουμ πέζησε για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ως προπονητής του Παναθηναϊκού και έμεινε ενθουσιασμένος. Το φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στην Grasshoppers, όπου οι πράσινοι κέρδισαν 3-0, αποτέλεσε την πρώτη ευκαιρία για τον Τζέικουμ Νίστρουμ να καθίσει στον πράσινο πάγκο στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Δανός τεχνικός έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από την εικόνα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, το ιστορικό αυτό γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά.
0: Τρελάθηκε με την Λεωφόρο, λοιπόν.
1: Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.
0: Παρουσιάστηκαν χθες οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού που θα χρησιμοποιεί η ομάδα και στα εντός και στα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Δεν υπάρχεις.
0: Και κάπου εδώ κλείσαμε την αθλητική μας ενημέρωση για σήμερα.

0: ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω και ο πόνος με μεθά.
1: Παναθηναϊκός, να πούμε, έχει και ένα φιλικό με την Ραπίν Βιέννης αύριο στην Αυστρία, 15 Εβδόμου στις 7 το απόγευμα, στο τέταρτο φιλικό που θα δώσει στη φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία. Η σημερινή, μάλλον η συγκεκριμένη αναμέτρηση, θα έχει και μια ιδιαιτερότητα, αφού οι δύο ομάδες, ΠΑΕ Παναθηναϊκός και Ραπίν Βιέννης, συμφώνησαν να έχει συνολική διάρκεια 120 λεπτά. Συγκεκριμένα, μετά το 90 λεπτό θα υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια Παναθηναϊκός και Ραπίν θα επιστρέψουν στο γήπεδο για άλλα 30 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο ο Δανός coach Jacob Nystrom θα μπορέσει να δοκιμάσει ακόμα περισσότερα πράγματα και πρόσωπα πριν μπει η ομάδα του στη μάχη των προκριματικών του Conference League. Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο την Ουγγρική Πάξη. Μια σκληροτράχυλη ομάδα, κυρίες και κύριοι.

0: υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο νότιο Αιγαίο, σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές.
1: Δεν θέλω να ξεχνάω. Δεν σε έχω πια.
0: Στην Τίνο είχαμε διάσωση 74χρονου χειριστή Ιστιοσανίδα στην περιοχή του Αγίου Φωκά.
1: Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω.
0: Και πάμε στην αγαπημένη Κίμολο που έχει επίσης πολύ κόσμο. Η θεατρική ομάδα φίλων Κιμόλου δημιουργεί μια μοναδική πολιτιστική διαδρομή με 15 στάσεις, συνδυάζοντας ποίηση, οικαστικές δημιουργίες και τη ζωή του μεγάλου ποιητή της θάλασσας. Ένας οικαστικός περίπατος αφιερωμένος στον Νίκο Καβαδία βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του και σύντομα θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί το κοινό στα γραφικά σοκάκια της Κιμόλου. Η νέα αυτή πολιτιστική δράση της θεατρικής ομάδας φίλων Κιμόλου φιλοδοξεί να συνδέσει την ποίηση, τις οικαστικές τέχνες και το μοναδικό κυκλαδίτικο τοπίο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή διαδρομή που θα αναδεικνύει τόσο την πολιτιστική ταυτότητα της Κιμόλου όσο και τη διαχρονική αξία του έργου του Νίκου

0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε και τις καλύτερες τηλεοράσεις. Θα παρακολουθήσετε τα μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα ιερά πέρατα της μπάλας του 2026, με τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το δωμάτιό σας, το σαλόνι σας, την κουζίνα σας, τη βεράντα σας, το καθιστικό σας, τον κήπο σας, τον δικό σας χώρο. Τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, μικρές, μεγάλες, ό,τι μέγεθος τηλεόραση θέλετε, για το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Καλό αυτό. Ο λόγος. Από κόσκινο τα νέα στοιχεία. Ριζοσπάστης. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Περνάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Απογευματινή, έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας.
1: Στα αλήθινα, στα ψεύτικα.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, ρεπορτάζ για το έργο που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλάζει όλη την Αττική.
1: Μες στη ζωή πορεύτηκα.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα επίσης ασχολείται με αυτό το μεγάλο έργο.
1: Κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα.
0: Ναυτεμπορική, ο δεκάλογος για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Εθνικός Κήρυξ, σε ιστορικό χαμηλό οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Ο Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Καλό. Άλλα θέματα στον Ελεύθερο Τύπο, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Να πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουν το διορισμό. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Τα μυστικά της υπέρτασης. Η εφημερίδα Εσπρέσο από τα Φάρασα στον ουρανό της Καβάλας για τον Άγιο Παΐσιο, που πραγματικά γιορτάστηκε ο Άγιος Παΐσιος την Κυριακή, ήταν του Αγίου Παΐσιου. Η εφημερίδα Star Κλέφτρα Μοντέλο. Political. Τρόμος από επιθέσεις hacker με AI. Άλλα θέματα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο. Και η εφημερίδα Ανεξάρτητος, το μεγάλο έργο στην Αττική ανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλάζει η ζωή σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αθλητικές εφημερίδες, Live Sport, το Ρόκα πιάνει λιμάνι. Μπράβο, μπράβο, τον ήθελα το Ρόκα και πιστεύω ότι κάθε γάβρος, όπως και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θέλουν τον Ρόκα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κόκκινος πρωταθλητής, Ολυμπιακός για τη μεγάλη υπέρβαση, τα δίνει όλα για Άμραμπατ. Μακάρι, φαντάζεστε, Ρόκα, Άμραμπατ. Στόχος του Βαγγέλα είναι double στην Ελλάδα και μια μεγάλη πορεία στο Champions League. Άλλα θέματα στον κόκκινο πρωταθλητή, τέτα τέτ Μπαρτζόκα με πουλακίδα. Με 5 εκατομμύρια ο Ρόκα έκλεισε και έρχεται. Ώρα για σπορ, το 10ο καλό της Ένωσης.

Πάμε στις επαρχιακές, η Κέρκυρα. Σήμερα αύξηση αφίξεων και νέες προκλήσεις στις υποδομές. Συν 22% πάνω η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα. Παιδιά, σε όλη την Ελλάδα, τον τουρισμό που έχουμε φέτος το 2026 στην Ελλάδα και φυσικά και στην Άξο και στις Κυκλάδες δεν το είχαμε ποτέ. Παρόλο που οι φωστήρες του σοσιαλισμού, της αλλαγής, του λαϊκισμού λέγανε εκεί κλπ. Κλπ, η πολιτική της κυβέρνησης απέδωσε, η τουριστική βιομηχανία στις Κυκλάδες και στην Ελλάδα πάει καλά και η Ελλάδα ανεβαίνει. Και αυτό σημαίνει έσοδα για τον κόσμο. Πάμε στην εφημερίδα Θριάσιο. Στο Σκαραμαγκά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον τριπλό κόμβο. Η αποκάλυψη και για τον οδικό άξονα Ελευσίνα Συνόφυτα που αλλάζει το Θριάσιο. Εκατομμύρια ρίχνει η κυβέρνηση και αλλάζει τη ζωή στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Η εφημερίδα Κοινωνική, τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Μεγάλο έργο Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας.

Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με την εφημερίδα Πρωινά Νέα, μεγάλο έργο της κυβέρνησης στην Αττική. Μπαίνουν μπροστά οι νέες ρυθμίσεις χρεών. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

σύντομη αλλαεστητή άνοδο της θερμοκρασίας θα φέρουν οι επόμερες μέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 36 στις Κυκλάδες. Σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη, η θερμή εισβολή δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς θα την επόμενη εβδομάδα αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση της αστάθειας.

Σήμερα η θερμοκρασία στις Κυκλάδες στους 34 βαθμούς Κελσίου. Εμείς όμως έχουμε τις παρθένες παραλίες μας. Κάθε μέρα είμαστε στη θάλασσα, μπαίνουμε, βγαίνουμε. Μετά πάμε με τις παρέες μας, πίνουμε τα ουζάκια μας. Αυτό σημαίνει ζωή στις Κυκλάδες.

34 χρόνια από τη δολοφονία Ξαρλιάν. Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Ξαρλιάν έπεσε νεκρός στη συμβολή των οδών Καραγιώργης, Σερβίας και Βουλής από τη δολοφονική επίθεση της 17 Νοέμβρη με ρουκέτα. Σχετικό μήνυμα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλά στο ΣΥΡΙΖΑ σφάζονται. Ο Παύλος Πολάκης θέλει να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και λέει μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ρε Ναδούρου δεν μπορεί. Ορισμός του ξεφτιλικιού αυτό που έκανε ο Φάμελος.

σας φοβόμαστε, τονίζει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαλιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Η ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη στο Instagram συνοδεύεται από φωτογραφία του δολοφονημένου από τη 17 Νοέμβρη Θάνου

αφορμή τα σχέδια της Τουρκίας για κατασκευή αγωγού που θα τη συνδέει με τα κατεχόμενα στην Κύπρο, παρενέβη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Μετά το τέλος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της. Όπως τόνισε όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, η Κυπριακή Δημοκρατία έθεσε το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στην Ευελπίδων αυτή την ώρα οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δύο 42χρονοι ύποπτοι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν μετά την προθεσμία που πήραν. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Πρόκειται για δύο 42χρονους που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρη.

0: εξέλιξη. Βρίσκεται στην πρωτεύουσα της φίλης και συμμάχου Γαλλίας στο Παρίσι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την ημέρα της Βαστίλης. Για την επέτειο της Γαλλικής Επαναστάσεως, ο ηγέτης του Γαλλικού Έθνους, Εμμανουέλ Μακρόν, θα ηγηθεί του στρατεύματος με την παρέλαση να διαρκεί 2 ώρες και με τη συμμετοχή 37 ηγετών από τη Συμμαχία. Στο Παρίσι, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας, βρίσκεται και ο Έλληνας ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την υποδοχή των ηγετών κατά την άφηξή τους στο Place de Comté βρίσκονται ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκουρνή, ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρουάν Ρουσέρ, ο Υπουργός Εξωτερικών Ζουν Ζον Μπαρό, η Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κατρίν Βατρίν και η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου Μπριζίτ Μακρόν. Θα τιμηθούν όλες οι σημαίες των κρατών που συμμετέχουν και στο τέλος της παρέλασης θα υπάρξει οικογενειακή φωτογραφία. Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα λαμβάνουν μέρος στην παρέλαση και όπως τονίζεται από το Ελιζέ, ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη λεωφόρο των Ηλυσίων πεδιών. Εκεί θα είναι φυσικά και ο Έλληνας ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γιατί έτσι βουτάω ένα στουφέτσι στη βενζίνα της καρδιάς μου, γιατί έτσι.
0: Στη Λαμία για τη Σαλμονέλα εντοπίστηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα της Σαλμονέλας. Οι αρχές της Ταϊλάνδης ερευνούν αν αμέλεια και παραλήψεις στα μέτρα ασφαλείας οδήγησαν στη φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή σε μπαρ της Μπανκόκ, αφήνοντας πίσω τις 30 νεκρούς και πάνω από 80 τραυματίες.

Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας λοιπόν, οι δύο συλληφθέντες στην ανακρίτρια για τη Μαρφίν. Άνθρωποι που είχαν αριστερές απόψεις κατά της επάρατης και κάψανε τρεις ανθρώπους ζωντανούς στη Μαρφίν, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτά οι προοδευτικοί και οι σοσιαλιστές και οι αριστεροί δεν μας μιλούν. Όπως δεν μιλούν και για την άτυχη Βάγια που έχασε τη ζωή της, έτσι από τα καθάρματα. Επειδή ήταν δεξιά, νεοδημοκράτης, αν ήταν αριστεροί, Πασόκ θα είχαν ξεσηκώσει την κοινωνία, θα είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο. Γιατί έτσι βουτάω ένα σκουπέτσι στη βενζίνα της. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με εντολή του πιο ισχυρού άνθρωπου στη γη του Ντόναλντ Τραμπ σφυροκοπούν το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης στα στενά του Χορμούζ, καθώς η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων και η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας δύο δεξαμενόπλια. Από τα ιρανικά πλήγματα έχασε τη ζωή του ένα άτομο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

kiklades.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο kiklades.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το kikladeslive.gr ήταν στην επιχείρηση στο Κουφονίσι live, όπως επίσης καλύπτει και τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου στο νησί της Νάξου μας. kikladeslive.gr, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο site.

στόμα το φιλί. Σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

0: λίγο ακόμα.
1: Νέα εποχή για το πολεμικό μας ναυτικό με τις φρεγάτες Μπελαρά, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας Φορμίων ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου. Το 2026 με πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναδεικνύεται ως η πιο καθοριστική χρονιά των τελευταίων δεκαετιών για την ανανέωση του στόλου, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το πολεμικό ναυτικό. Η ένταξη των φρεγατών Μπελαρά στην επιχειρησιακή του δομή μεταμορφώνει τις δυνατότητες του πολεμικού μας ναυτικού και διαμορφώνει μια νέα ισορροπία ισχύω στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μετά την παράδοση της πρώτης φρεγάτας Κίμων το 2025, η γαλλική Naval Group συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση του προγράμματος των 4 γαλλικών φρεγατών για το πολεμικό ναυτικό. Η πρόοδος του έργου επιβεβαιώνει τη σταθερή συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της άμυνας. Το 2026 θα είναι η χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα όχι μόνο θα υποδεχθεί την πρώτη της φρεγάτα στα ελληνικά νερά, αλλά θα παραλάβει και δύο ακόμα υπερσύγχρονες μονάδες επιφανείας της Νέαρχος και Φορμίων. Παράλληλα θα συνεχιστεί με ταχύς ρυθμούς η κατασκευή της τέταρτης φρεγάτας Θεμιστοκλής, ολοκληρώνοντας το νέο πυλώνα του στόλου. Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποτελεί μόνο ένα από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά εγχειρήματα στην ιστορία του πολεμικού ναυτικού, αλλά και μια ουσιαστική επένδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δεκάδες ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή των πλοίων μέσω του προγράμματος ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής, ενισχύοντας την εγχώρια τεχνογνωσία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η πρώτη ελληνική FDI αποτελεί την πρώτη μονάδα επιφανείας του ελληνικού στόλου που σχεδιάστηκε εξ αρχής για το σύγχρονο περιβάλλον δίκτυο κεντρικού πολέμου με δυνατότητα αντιμετώπισης αεροπορικών, ναυτικών, υποβρυχιακών αλλά και ασύμετρων απειλών.
2: Σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: μα. Πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις κάνει.
1: Φίλος ακροατής, έχω υπηρετήσει κληρωτός, μου λέει, στο πολεμικό ναυτικό. Έπρεπε, γιατί τα πλοία, μου λέει, είχαν παλιώσει, και μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που αγοράζει νέα πλοία και εξοπλίζει το πολεμικό ναυτικό.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

χορηγός εκπομπής Καλημέρα και Κλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και έπιπλα κουζίνας, για να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Μαρούλης, έπιπλα κουζίνας, σε πολύ καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6943. 4-358-933 και 6-970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

άξος μας, κυρίες και κύριοι, τιμάει τον Άγιο Νικόδημο. Σήμερα είχαμε την αρχαιρατική θεία λειτουργία, τελείωσε πριν από λίγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου στη χώρα της Νάξου, όπου προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θηβών Λεβαδίας και Αυλίδος, ο κύριος κύριος Γεώργιος, συλλειτούργησαν ο Σεβασμιότατος Νικοπόλεος, κύριος Χρυσόστομος, ο Θεοφιλέστατος Κεράμων, κύριος κύριος Βαρθολομαίος και ο Σεβασμιότατος Παροναξίας, ο κύριος κύριος Καλίνικος. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, παρόντες ήταν ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στον Άγιο Νικόδημο λοιπόν ο Υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης, όπως και χθες στο Γλυνάδο, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Παρούσα η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού και οι υπόλοιποι βουλευτές, ο φίλος ο Μάρκος ο Καφούρος, ο Φίλιππος ο Φόρτωμας, παρόν ο δημαρχός μας ο Δημήτρης Ολιανός, ο επαρχός μας ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, ο Βαγγέλης ο Καθαράς, σύσσωμο η Δημοτική Αρχή. Νικοδημία 2026 με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του ραδιοφωνικού μας σταθμού, ο κύριος Μιχάλης Μαρούλης, και όλοι οι εργαζόμενοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στέλνουμε και εμείς τις αξιώτικες καλημέρες και τα χρόνια μας πολλά σε όλη την αξά μας. Εκεί, να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Να πούμε ότι στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την ακολουθία του Μεθέωρ του Αρχαιρατικού Εσπερινού και την παράκληση του Αγίου, οροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 9 σήμερα το βράδυ, έναρξη λιτανίας της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, δια της παραλιακής οδού προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ψαλεί η παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου επί της Μαρμάρινης Εξέδρας και θα τελεστεί δέησης και θα πραγματοποιηθεί σύντομη ομιλία. Θα έχουμε ρήψη πυροτεχνημάτων, λαμπρές εκδηλώσεις εδώ στο νησί της Νάξου μας.

0: έχω σαν κινέζικη βεντάλια. Και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς.
1: Ο αντιδήμαρχος τουρισμού, κύριος Βαγγέλης Κατσαράς, μας εύχεται χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλη την Άξο, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε τον καλό μας φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, για τις ευχές του.

βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Η Κατερίνα Μονογιού μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα στην Άξο μας. Χρόνια πολλά, Κατερίνα.

Δύο λόγια για τον Άγιο Νικόδημο. Ο Άγιος Νικόδημος γεννήθηκε στην Άξο μας το έτος 1749 μετά Χριστόν. Από γονείς ευσεβούς και ενάρετους, τον Αντώνιο και την Αναστασία Καλυβούρση, η οποία εμόνασε στην Ιερά Μονή Χρυσοστόμου Νάξου με το όνομα Αγάπη. Το κατακόσμο όνομά του ήταν Νικόλαος και από μικρός ο Άγιος Νικόδημος έδειχνε ότι ήταν άνθρωπος μεγάλης αρετής και φοβερής ευφυΐας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας επαξίως από το έτος 1955 μετά Χριστόν τον κατέταξε στο Αγιολόγιο της.

καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Με μια ατζέντα που περιλαμβάνει σειρά σημαντικών θεμάτων για τους Δήμους του Νοτίου Αιγαίου, συνεδριάζει σήμερα 3η 14 Ιουλίου, ώρα 3, μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενώσεως Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα που αφορά το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς θα εξεταστεί η επιστολή του Δήμου Άνδρου, ο οποίος ζητά την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εξαίρεση του νησιού από το καθεστώς προστασίας των Κυκλάδων έναντι νέων αιωλικών εγκαταστάσεων. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα. Τη συνεδρίαση θα χαιρετήσει ο νέος Γενικός Γραμματεύς Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο με σημαντικές εξελίξεις για τα νησιά. Εμείς σαν ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM χαιρετίζουμε τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νότιου Αιγαίου.

καλημέρα από την παλιά πόλη. Φίλοι ακροάτρια, χρόνια πολλά στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Χρόνια πολλά μου λέει στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, σε όλη την Άξο. Οι Αξώτες αγαπάμε τον Άγιό μας, τον Άγιο Νικόδημο. Σήμερα μου λέει είναι μια από τις πιο λαμπρές μέρες για την Άξο.

Θυμίζουμε μέγας χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης, το οποίο σας εύχεται χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή του Αγίου Νικοδήμου. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε μεγάλες προσφορές, μεγάλες ευκαιρίες. Σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, για χειμώνα καλοκαίρι, σε τηλεοράσεις όλων των ειδών, σε μικροσυσκευές, σε ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, σε έπιπλα κουζίνας, αλλά και σε ελεύθερες εντυχιζόμενες και ελεύθερες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες. Μίλε, ΑΙΚΕ, Γορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Όμιλος των επιχειρήσεων Μαρούλης σας εύχεται χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή του Αγίου Νικοδήμου στην Άξο μας. Ευχαριστούμε τον Όμιλο επιχειρήσεων Μαρούλης για τις ευχές του.

0: Καλώς ήρθατε στις Κυκλάδες μας. Καλοκαίρι 2026, Ιούλιος 2026, με 30 τριανταφυλλίδη, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Την 37η γιορτή του Αγίου Νικοδήμου κάνουμε μαζί. 37 χρόνια μαζί σας. 37 χρόνια κάθε πρωί μου λέτε και σας λέω τις πρώτες καλημέρες. 37 ολόκληρα χρόνια μας έχετε και σας έχουμε στην καρδιά μας και στην καρδιά σας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο πρώτος σε ακροματικότητα ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 ολόκληρα χρόνια η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, η πρώτη σε ακροματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 χρόνια σταθερά πρωταθλητές στην ενημέρωση. 37 χρόνια η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου. Λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου. Να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

Καλωφίτσα δεν πέφτει, κυρίες και κύριοι. Χαμός γίνεται. Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο, το ωραιότερο μέρος στον κόσμο. Του Αγίου Νικοδήμου λοιπόν σήμερα. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μέσω του kiklades.live.gr, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Ο Γιάννης Βρούτσης στέλνει σε όλους τις ευχές του για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Από το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση.

Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος σήμερα στις 10 το πρωί επισκέφθηκε το αθλητικό κέντρο Δακνάξου που γίνονται τα αθλητικά έργα. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος μιλώντας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Τα αθλητικά έργα που γίνονται στην Άξο με χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Αθλητισμού θα επιθεωρήσει όλα τα έργα, τα αθλητικά που γίνονται με λεφτά του Υπουργείου Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης.

Γιάννης Βρούτσης που βρίσκεται στην Άξο ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης για τις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Νικόδημου. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος ήταν στον αρχαιρατικό Εσπερινό χθες στο Γλυνάδο, στην αρχαιρατική Θεία Λειτουργία σήμερα το πρωί στον Αγίο Νικόδημο και το απόγευμα φυσικά στον αρχαιρατικό Μεθέορτο Εσπερινό και στη Λιτανία του Αγίου Νικόδημου στους δρόμους της χώρας της Νάξου και πάλι ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Γιάννης Βρούτσης, χρόνια πολλά στην Άξο, χρόνια πολλά στις Κυκλάδες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ μου. Και σου αντευχόμαστε χρόνια πολλά να έχεις και εσύ υγεία και δύναμη να προσφέρεις έργο στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας και στον αθλητισμό γενικότερα της πατρίδας μας ως Υπουργός Αθλητισμού.

Παγιονικόδη μου, σήμερα εμείς όμως είμαστε εδώ στο στούντιο, δουλεύουμε διότι πιστεύουμε ότι όλες τις μέρες πρέπει να είμαστε μαζί σας και αυτό κάνουμε 37 ολόκληρα χρόνια. Είτε γιορτές είτε σχόλες, είμαστε εδώ στο στούντιο να μας λέτε και να σας λέμε κάτι.

0: Αχ, θάλασσα.
1: Σέμνη Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr καλύπτουν τις εκδηλώσεις στην Άξο ακολουθώντας τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Σέμνη και το kiklades.live.gr σας εύχονται χρόνια πολλά για τη σημερινή εορτή του Αγίου Νικόδημου.
0: Πού θα με βγάλεις το πρωί? Σε

Τούτα και με κίνα και με κίνα και με τάλα. Και η σημερινή εκπομπή βαδίζει ολοταχώς προς το τέλος της. Του Αγίου Νικοδήμου χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Και το βράδυ βεβαίως η λιτανία της εικόνας, η ρήψη των πυροτεχνημάτων. Χρόνια πολλά Ναξό, χρόνια πολλά Ορθοδοξία, χρόνια πολλά Ελλάδα μας. Μέσα στα μαύρα σου.

0: Αχ, θάλασσά μου.
1: Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα εορτή του Αγίου Νικοδήμου, ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες. Για την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: ευχηθώ χρόνια πολλά και στον καλό συνάδελφο τον Νικόδημο Τολιανό, ο οποίος σήμερα γιορτάζει, στο συνάδελφό μας τον Νικόδημο, τα χρόνια μας πολλά και την αγάπη μας.
1: 101,3 FM στέρεο.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογία.
0: Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια και χαρά σας.
3: Με όλα τεχνοστοιχεία, εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά, αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

πεθάνω να ησυχάσω και τα γλέντια να ξεχάσω. Να τι κάνω στα περβόλια

0: Μαρία Κυκλάδου, 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: μας η Χάρη.
1: Εμά τώρα το πιστέψαμε. Έλα.
0: Έλα μπες.
1: Γετό, μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δεν μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουνε με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Πρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Εγώ τις νύχτες τραγουδώ της τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζομαι.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νεκροί εντοπίστηκαν μια γυναίκα 24 ετών και ένας άνδρας 28 μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο θάνατος των δύο νέων να προήλθε από αναθυμιάσεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Αλιβέρι Ευβίας, την ώρα που με δεύτερο μήνυμα οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή Προφήτης Ηλίας καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα για απάτη μαμούθ με ΦΠΑ 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα και 88 ακίνητα. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.487 μονάδες. Τα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1983, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει αμερικανικό έλεγχο του Ορμούς και η Τεχεράνη κλιμακώνει τη στάση της.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της στο Apeldoorn της Ολλανδίας και ανακοίνωσε πως το απόγευμα εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε η προπόνηση της ομάδας θα είναι κλειστή τόσο για τους φίλους της Ένωσης όσο και για τους εκπροσώπους του τύπου. Ο 23χρονος διεθνής goalkeeper του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης έχει από πέρσι πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό και στην περίπτωση πώλησής του έχει ακουστεί το όνομα του Ζωσέ Σα αλλά και άλλες περιπτώσεις όπως του διεθνούς Παραγουανού goalkeeper της Σαν Λορέντζο Ορλάντο Χιλ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τον 23χρονο αριστερό μπακ να ολοκληρώνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει το συμβόλαιό του. Στον ΠΑΟΚ έως το 27 θα αγωνίζεται ο Μπαπτίστ Σαντα Μαρία με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Χαφ. Νεκρός στα 38 του ο διαιτητής που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ και ο οποίος είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου με τις κατηγορίες τελικώς να αποσύρονται. Πιθανή θεωρείται η αυτοκτονία.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
6: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
7: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς Εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς Pizza Special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
7: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπατενός

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Οι πελαργοί αυξάνουν το βάρος τους τρώγοντας κυριολεκτικά σκουπίδια, σύμφωνα με έρευνα. Όπως αναδεικνύει η έρευνα, τα πουλιά αυτά, τα οποία στο παρελθόν κινδύνευαν με εξαφάνιση, αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους, καθώς στρέφονται όλο και περισσότερο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι χώροι αυτοί προσφέρουν στους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στην Ευρώπη γεύματα που φαίνονται γρήγορα και βολικά. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ενδέχεται να λαμβάνουν μια βραχυπρόθεσμη ενεργειακή όθηση με κόστος μακροπρόθεσμη. Με επιπτώσεις στην υγεία τους. Η έρευνα επισημαίνει μια περίπλοκη αντιπαράθεση. Η τροφή από τις χωματερές μπορεί να βοηθά το είδος που κάποτε ήταν απειλούμενο να αναπτυχθεί και να εξοικονομήσει ενέργεια, συμβάλλοντας στην αύξηση του πληθυσμού του, αλλά μπορεί επίσης να μεταβάλει τον οργανισμό τους με τρόπους που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε. Παρότι κάποτε ήταν γνωστή για τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, ορισμένοι πληθυσμοί έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους, καθώς τα σκουπίδια είναι ευκολότερο να βρεθούν από τα φυσικά θυράματα. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις βλάβης στο DNA που συνδέεται με τη διατροφή από χώρους υγειονομικής ταφής πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο στα νεαρά πουλιά, όταν η νέωση ήταν μόλις περίπου μιας εβδομάδας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι η ευκολία και η εξάρτηση από την αναζήτηση τροφής σε χώρους υγειονομικής ταφής ως πηγή διατροφής ενδέχεται να επηρεάζουν τα μεταναστευτικά πρότυπα, όπως συνέβη και με τους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στη Δυτική Ευρώπη.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789. Πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον ναύσταθμο του Πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
9: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία, όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό, με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την καθημερινότητα μιας μαμάς με τρία πλέον παιδιά μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο διαζύγιό της, τις απώλειες που έχει βιώσει, αλλά και τις συνειδητές επιλογές που κλήθηκε να κάνει στη ζωή της. Μιλώντας για το διαζύγιο που πήρε από τον πατέρα των δίδυμων παιδιών της, η ηθοποιός τόνισε ότι ένιωθε μόνη μέσα στο γάμο. Επίσης εξήγησε γιατί πήρε την απόφαση να γίνει ξανά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί με δότη, λέγοντας ότι έχοντας νιώσει μόνη έχοντας σύντροφο, προτίμησε αυτή τη φορά να είναι πράγματι μόνη στο ταξίδι της μητρότητας και να το απολαύσει. Συγκίνηση έχει προκαλέσει η ξαφνική είδηση του θανάτου του καταξιωμένου ηθοποιού Σαμ Νίλ σε ηλικία 78 ετών. Φίλοι συνάδελφοι και εκατομμύρια θαυμαστές έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τιμήσουν τη μνήμη του και να πούν το δικό τους αντίο στον σπουδαίο πρωταγωνιστή. Τον επιχειρηματία σύντροφό της Γκρεγόριο Μαρσιάη παντρεύτηκε η Εύα Χερτζίκοβα έπειτα από 25 χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης στην εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό του τους τρεις γιους τους, Τζορτζ Φίλιπε και Έντουαρτ, καθώς και στενούς συγγενείς και φίλους. Η 53χρονη εμφανίστηκε με λευκή νηφική δημιουργία του οίκου Λάνβιν, με εντυπωσιακό ντεκολτέ και κάπα, ενώ ο γαμπρός επέλεξε σκούρο γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο και λευκή μπουτονιέρα. Μετά τη θρησκευτική τελετή, οι καλεσμένοι πήγαν στο Παλάτσο Καρινιάνο, όπου έγινε η πολιτική τελετή, ενώ στη συνέχεια οι νεόνυμφοι παρέθεσαν ιδιωτικό δείπνο στο βραβευμένο με αστέρι Μισελίν εστιατόριο Del Cambio.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του Κλάβαν 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789. Πέφτει η Βαστήλη, ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον ναύσταθμο του Πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρό σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
2: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς, ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ultrex, όλα τα σαμπουάν 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2-3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή. Φωτιά σε εργοτάξιο με 200 εργαζομένους στις Βρυξέλλες. Φόβοι για νεκρούς, καθώς 6 εργαζόμενοι αγνοούνται.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Ραπίντ Βιέννης και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά, ο Χουχούμης που πάει στην Άθενς Καλυθία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να δώσει τον Τολιόπουλο. Δεν υπάρχει θέμα, ο Μπράντοβιτς είναι καθαρά στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού. Η πλευρά του παίκτη περιμένει το OK των πράσινων για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά που θα συμφωνήσει.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για την καθημερινότητα μιας μαμάς με 3 πλέον παιδιά μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο διαζύγιό της, τις απώλειες που έχει βιώσει, αλλά και τις συνειδητές επιλογές που κλήθηκε να κάνει στη ζωή της. Μιλώντας για το διαζύγιο που πήρε από τον πατέρα των δίδυμων παιδιών της, η ηθοποιός τόνισε ότι ένιωθε μόνη μέσα στο γάμο. Επίσης εξήγησε γιατί πήρε την απόφαση να γίνει ξανά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί με δότη, λέγοντας ότι έχοντας νιώσει μόνη, έχοντας σύντροφο, προτίμησε αυτή τη φορά να είναι πράγματι μόνη στο ταξίδι της μητρότητας και να το απολαύσει. Συγκίνηση έχει προκαλέσει η ξαφνική είδηση του θανάτου του καταξιωμένου ηθοποιού Σαμ Νίλ σε ηλικία 78 ετών. Φίλοι συνάδελφοι και εκατομμύρια θαυμαστές έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τιμήσουν τη μνήμη του και να πούν το δικό τους αντίο στον σπουδαίο πρωταγωνιστή. Τον επιχειρηματία σύντροφό της Γκρεγόριο Μαρσιάη παντρεύτηκε η Εύα Χερτζίκοβα έπειτα από 25 χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης στην εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό του τους τρεις γιους τους, Τζορτζ Φίλιππε και Έντουαρτ, καθώς και στενούς συγγενείς και φίλους. Η 53χρονη εμφανίστηκε με λευκή νηφική δημιουργία του οίκου Λάνβιν, με εντυπωσιακό ντεκολτέ και κάπα, ενώ ο γαμπρός επέλεξε σκούρο γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο και λευκή μπουτονιέρα. Μετά τη θρησκευτική τελετή, οι καλεσμένοι πήγαν στο Παλάτσο Καρινιάνο, όπου έγινε η πολιτική τελετή, ενώ στη συνέχεια οι νεόνυμφοι παρέθεσαν ιδιωτικό δείπνο στο βραβευμένο με αστέρι Μισελίν εστιατόριο Del Cambio. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Οι πελαργοί αυξάνουν το βάρος τους τρώγοντας κυριολεκτικά σκουπίδια, σύμφωνα με έρευνα. Όπως αναδεικνύει η έρευνα, τα πουλιά αυτά, τα οποία στο παρελθόν κινδύνευαν με εξαφάνιση, αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους, καθώς στρέφονται όλο και περισσότερο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι χώροι αυτοί προσφέρουν στους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στην Ευρώπη γεύματα που φαίνονται γρήγορα και βολικά. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ενδέχεται να λαμβάνουν μια βραχυπρόθεσμη ενεργειακή όθηση με κόστος μακροπρόθεσμη. Με επιπτώσεις στην υγεία τους. Η έρευνα επισημαίνει μια περίπλοκη αντιπαράθεση. Η τροφή από τις χωματερές μπορεί να βοηθά το είδος που κάποτε ήταν απειλούμενο να αναπτυχθεί και να εξοικονομήσει ενέργεια, συμβάλλοντας στην αύξηση του πληθυσμού του, αλλά μπορεί επίσης να μεταβάλει τον οργανισμό τους με τρόπους που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε. Παρότι κάποτε ήταν γνωστή για τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, ορισμένοι πληθυσμοί έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους, καθώς τα σκουπίδια είναι ευκολότερο να βρεθούν από τα φυσικά θυράματα. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις βλάβης στο DNA που συνδέεται με τη διατροφή από χώρους υγειονομικής ταφής πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο στα νεαρά πουλιά, όταν η νέωση ήταν μόλις περίπου μιας εβδομάδας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι η ευκολία και η εξάρτηση από την αναζήτηση τροφής σε χώρους υγειονομικής ταφής ως πηγή διατροφής ενδέχεται να επηρεάζουν τα μεταναστευτικά πρότυπα, όπως συνέβη και με τους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στη Δυτική Ευρώπη.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του Λάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
7: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε,

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: snow.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Κάζει.
1: Κι όλο σε κοιτάζω, κάθε σπένω ανοιχτά τη στροφή.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2-3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή. Φωτιά σε εργοτάξιο με 200 εργαζομένους στις Βρυξέλλες. Φόβοι για νεκρούς, καθώς 6 εργαζόμενοι αγνοούνται.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennis και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά, ο Χουχούμης που πάει στην Άθενς Καλυθία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να δώσει τον Τολιόπουλο. Δεν υπάρχει θέμα, ο Μπράντοβιτς είναι καθαρά στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού. Η πλευρά του παίκτη περιμένει το OK των πράσινων για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά που θα συμφωνήσει. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειη 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την καθημερινότητα μιας μαμάς με 3 πλέον παιδιά μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο διαζύγιό της, τις απώλειες που έχει βιώσει, αλλά και τις συνειδητές επιλογές που κλήθηκε να κάνει στη ζωή της. Μιλώντας για το διαζύγιο που πήρε από τον πατέρα των δίδυμων παιδιών της, η ηθοποιός τόνισε ότι ένιωθε μόνη μέσα στο γάμο. Επίσης εξήγησε γιατί πήρε την απόφαση να γίνει ξανά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί με δότη, λέγοντας ότι έχοντας νιώσει μόνη, έχοντας σύντροφο, προτίμησε αυτή τη φορά να είναι πράγματι μόνη στο ταξίδι της μητρότητας και να το απολαύσει. Συγκίνηση έχει προκαλέσει η ξαφνική είδηση του θανάτου του καταξιωμένου ηθοποιού Σαμ Νίλ σε ηλικία 78 ετών. Φίλοι συνάδελφοι και εκατομμύρια θαυμαστές έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τιμήσουν τη μνήμη του και να πούν το δικό τους αντίο στον σπουδαίο πρωταγωνιστή. Τον επιχειρηματία σύντροφό της Γκρεγόριο Μαρσιάη παντρεύτηκε η Εύα Χερτζίκοβα έπειτα από 25 χρόνια κοινής πορείας. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης στην εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό του τους τρεις γιους τους, Τζορτζ Φίλιπε και Έντουαρτ, καθώς και στενούς συγγενείς και φίλους. Η 53χρονη εμφανίστηκε με λευκή νηφική δημιουργία του οίκου Λάνβιν, με εντυπωσιακό ντεκολτέ και κάπα, ενώ ο γαμπρός επέλεξε σκούρο γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο και λευκή μπουτονιέρα. Μετά τη θρησκευτική τελετή, οι καλεσμένοι πήγαν στο Παλάτσο Καρινιάνο, όπου έγινε η πολιτική τελετή, ενώ στη συνέχεια οι νεόνυμφοι παρέθεσαν ιδιωτικό δείπνο στο βραβευμένο με αστέρι Μισελίν εστιατόριο Ντελκάμπιο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Οι πελαργοί αυξάνουν το βάρος τους τρώγοντας κυριολεκτικά σκουπίδια σύμφωνα με έρευνα. Όπως αναδεικνύει η έρευνα, τα πουλιά αυτά, τα οποία στο παρελθόν κινδύνευαν με εξαφάνιση, αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους, καθώς στρέφονται όλο και περισσότερο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι χώροι αυτοί προσφέρουν στους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στην Ευρώπη γεύματα που φαίνονται γρήγορα και βολικά. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ενδέχεται να λαμβάνουν μια βραχυπρόθεσμη ενεργειακή όθηση με κόστος μακροπρόθεσμη. Με επιπτώσεις στην υγεία τους. Η έρευνα επισημαίνει μια περίπλοκη αντιπαράθεση. Η τροφή από τις χωματερές μπορεί να βοηθά το είδος που κάποτε ήταν απειλούμενο να αναπτυχθεί και να εξοικονομήσει ενέργεια, συμβάλλοντας στην αύξηση του πληθυσμού του, αλλά μπορεί επίσης να μεταβάλει τον οργανισμό τους με τρόπους που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε. Παρότι κάποτε ήταν γνωστή για τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, ορισμένοι πληθυσμοί έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους, καθώς τα σκουπίδια είναι ευκολότερο να βρεθούν από τα φυσικά θυράματα. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις βλάβης στο DNA που συνδέεται με τη διατροφή από χώρους υγειονομικής ταφής πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο στα νεαρά πουλιά, όταν η νέωση ήταν μόλις περίπου μιας εβδομάδας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι η ευκολία και η εξάρτηση από την αναζήτηση τροφής σε χώρους υγειονομικής ταφής ως πηγή διατροφής ενδέχεται να επηρεάζουν τα μεταναστευτικά πρότυπα, όπως συνέβη και με τους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στη Δυτική Ευρώπη.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum. Μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Ultrex. Όλα τα σαμπουάν. 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Ιουλίου σαν σήμερα 1789. Πέφτει η Βαστήλη, ξεκινάει η Γαλλική Επανάσταση. 1831. Ο Ανδρέας Μιαούλης καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον ναύσταθμο του Πόρου, αντιδρώντας την πολιτική του Καποδίστρια. 1918. Γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. 1958. Ο στρατός υπό το στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει το βασιλιά Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο τότε συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν. 1993. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, αφήνοντας πίσω του ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

μαζί να φτάσουν. Ζήσαμε, μα δεν ριζώσαμε. Μείναν μετέωρα τα βουνά να μας κοιτάζουν.

0: FM Stereo.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιά.

0: Λιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Today's lesson is love.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
2: Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Bossy Magnum μίνι πολυσυσκευασία 5,99. Ελωμάς εσπρέσο στιγμιαίος 3,79. Ελωμάς πίτσα special 3x400 5,99. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς, ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ultrex, όλα τα σαμπουάν 360 ml 2,95. Softex Classic Pure 1,87. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

1940.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου του ΦΠΑ στο σύνολο των φορολογικών εσόδων και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασε η Ελλάδα το 2024. Εισαγωγή ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, βελτίωση φορολογικών κινήτρων και πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2-3 ημέρες καλεί τους κατοίκους της Λαμίας ο ΕΟΔΗ, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της έξαρσης κρουσμάτων σαλμονέλα στην περιοχή. Φωτιά σε εργοτάξιο με 200 εργαζομένους στις Βρυξέλλες. Φόβοι για νεκρούς καθώς 6 εργαζόμενοι αγνοούνται.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση των Ολλανδών. Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα.

0: Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό μάτς, καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Rapid Viennese και ο Jacob Nistrup ουσιαστικά θα μοντάρει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του για τον πρώτο επίσημο αγώνα της σεζόν με αντίπαλο την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ΠΑΟ και Άτλας έχουν δώσει τα χέρια για τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί. Τέλος από την Κηφισιά, ο Χουχούμης που πάει στην Άθενς Καλυθία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να δώσει τον Τολιόπουλο. Δεν υπάρχει θέμα, ο Μπράντοβιτς είναι καθαρά στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού. Η πλευρά του παίκτη περιμένει το OK των πράσινων για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά που θα συμφωνήσει. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 71 47 61.
6: Όπως λένε οι αρχαίοι,

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.